ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρους ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι. Σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Και εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι. Σκυφτό στα ζάρια έπαιζες.

Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω.

ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό

0: Και πίσω από την πόρτα μας η κυρά, η Άγια Σκούπα, με τις δύο γερές γροθιές στη μέση, πάντα ξάγρυπνη. Πάντα έτοιμη, δεν αφήνει φύλλο κίτρινο να πέσει από την άρρωστη σελήνη. Μήτε σκιά να δρασκελίσει το κατόφλι μας, μη σκοντάψει. Μην πονέσει μήτε στο μικρό μικρό νυχάκι της η ειρήνη. Κοιμήσου. Ανάμεσα σε δύο αστραπές χαμόγελα ένα γλαυκό ελαφάκι σε κοιτάζει. Ένα μικρό ποτάμι αστέρια και δύο κεράσια σου φέρνουν το ελαφάκι μες στο στόμα του. Κι εγώ σου πλέκω με λιγαριές, κομμένες από τις πιο χρυσές αχτίνες, ένα μικρό καλάθι να το περάσεις στο μικρό αγκώνα σου, να βγεις στη στράτα. Και ό,τι θα βάζεις μέσα, ίσκιο η πετρούλα, η μολυβένιο στρατιωτάκι, θα γίνεται άσπρο φως και λουλακί κρινάκι.
1: Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα, είναι πικρή η ζωή μας, κοριτσάκι. Και πρέπει να τη φτιάξουμε γλυκιά τη ζωή σου. Σε ένα κλονί γαζίες χαμόγελα, σε ένα κλονάκι αστέρια κρεμάσαμε σημεούλες στις ανάσες μας, να σου ανεμίζουν τα μαλλιά. Κρεμέσαμε και ένα σπαθάκι φως, να ξεφλουδίζει το φλουδί του ίσκιου από τη σαυγούλα στα ροδάκινα. Κοιμήσου. Τα δέντρα ανθίζουν, δεν ξέρουν γιατί, ανθίζουν. Τα λουλούδια δεν νοιάζονται να γίνουν καρποί. Γίνονται καρποί, και εγώ τραγουδάω, δεν ξέρω γιατί. Τραγουδάω. Έχω ένα κοριτσάκι. Είμαι ένα δέντρο μες στη μέση του ουρανού.

Όταν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα κορίτσια θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την γροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

ενός άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνεις άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στα άλλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη, χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω

ξυπνισμένος άδεια νύχτα σταλά της βροχής. Σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ. Σαν βότσαλο θα σβήσω.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

0: Τι απέγιναν αυτοί που παραμιλούσαν? Όλοι αυτοί που περπατούν στους μεγάλους δρόμους και παραμιλούν, τραγούδια γράφουν, χωρίς να θέλουν να ακουστούν από κανέναν. Χειρονομούν, μιλούν για γάμους που δεν έγιναν, έρωτες που χάθηκαν, περιουσίες που τους ξάφρισαν κάτι ξεφτέρια, φίλοι και συγγενείς φίδια που έτρεφαν στον κόρφο τους. Παραμιλούν μέσα σε κήπους. Περπατούν πάνω στα κύματα, στη θάλασσά τους, ξανοίγονται, φθάνουν βαθιά και τραγουδούν στις ερημιές μαζί με το αηδόνι. Κρατούν στα χέρια τριαντάφυλλα ανοιχτά και τους μιλούν. Κάθονται πίσω από τζαμαρίες φωτεινές σε καφενεία κεντρικά και μυρικάζουν ποίηματα. Τις Κυριακές και τις μεγάλες μέρες τα λόγια τους φοράνε ρούχα όμορφα. Γίνονται τραγούδια που τα παραμιλούν, τα τραγουδάνε οι άλλοι. Πίσω από τζάμια σκοτεινά και ραγισμένα.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Πάμε. Κάνε με να σ' αγαπήσω. Μουσική, ενορχίστρωση, Ανδρέας Αποστόλου και ένα στιχάκι εδώ.

στη γραμμή του ουρανού ένα κόκκινο τάση. Τέλος και αρχή, αόρατη στάση. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Το σινιάλο δειλό και έχει πια ξημερώσει. Στίγμα κλωμό σε αβέβαιη πτώση. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Έλα, με τη μία.

Μου αλλάξετε και το στίχο. Και όπου θέλει ας βγει, αλλά τέλος πάντων. Σου λέει πριν από το δίσκο είναι, μπορεί να του κάτσει αυτό, να το βάλει να γίνουμε και εμείς.

μια καρά βγει στο κενό. Σαν μικρός Δον Κιχώτης, μήμους κορπάς, θα ίχνη της νιώτης. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι, μήπως είσαι Θεός, μα κανείς δεν σε ξέρει. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι, μήπως είσαι Θεός, μα

Fertot se kuurimu ke to prihoni. Και πάμε γρήγορα να κόψω ξύλα, γιατί έχει σύγκριο κι

ρολίσω ή δεν είναι. Κι όποιος πόνεσαι στον πόνο, πάντοτε φαινά πονάει. Κι όποιος θάνατο φοβάται, θα τον κουβαλάει στους ώμους.

πως κοιμούνταν στου ουρανού τα φιλοκάρια. Ούτε ένας δε σταλιάζει. Αν κάνει τα μάτια κλείσει, μαστιγώστε τον αδέρφια. Μαστιγώστε τον για να έχει, να έχει ορθά νύχτα τα

Έντες δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δε χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

ένα σαν μου ξυπόλυτη αρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνι τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Ο δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον

μοιάζει ποτέ σου ήρθε η ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο και σε θυμούσια όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαινε παλιά.

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

bien, όσα πολλά που γέμισε η κάμαρα μου και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και μένα. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου,

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Νότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια.

Όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν, μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες, θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

έχει αδάμαστα θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά θα φτερεί.

σε δίπλωσα μες στο καράβι. Λίγες σελίδες, θύμιση ανάγλυφη. Απέναντί μου, μια γυναίκα μου ανάβει νύχιο πόνο. Ένταση αβάσταχτη. Είναι τα μάτια της, βλαβιά από τον κόσμο.

Σε μια δανέζα γκαρσόνα. Τα νότα σου πρόσεχε στην Πλάθα Ρεάλ. Σημασία μη δώσεις αν κανείς σε ρωτήσει. Hey, mi amigo, de dónde vienes, qué tal? Μα είχα τόσο μεθύσει σαν γυρνούσα ένα βράδυ που έχω στην πλάτη μου από τότε σημάδι να μου θυμίζει πως αντίτιμο έχει να χαίρεσαι ελεύθερος τόση ομορφιά.

όσο κρυμμένος κι αν είσαι. Κάτω από τις πέτρες, από τις σκιές, μέσα στα δέντρα και τα γέλια, πάνω από τα σύννεφα και πίσω από τα λόγια. Θα έρθει ο έρωτας σαν κάθαρση, σαν παράθυρο, σαν τραγούδι, σαν τριαντάφυλλο.

έγνωση βροχή σβήστηκαν με μια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στους κήπους της καρδιάς, στους κήπους μιας μεγάλης αγκαλιάς που οδηγούσαν

καφετέρια που την είχε μια κομψή κυρία. Να κάτσω στο μπουφέ με όλα μου τα εφέ, να πιω ένα βαρύ γλυκό.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάσαν.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε γειτόνι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήτανε γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα, ώσπου να ξημερώσει.

Γαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

από το νερό ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτής βουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

αποχύνυχτος και τραχυνάγλυτος. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

γερμένο κι άδειο, έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο η νύχτα. Και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο, μες στο ποτήρι και ήπια. Και έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύο.

έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο.

νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και γίνε θρύψαλα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον μπάγκο η νύχτα. Και γίνα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Και γίνε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο και αποτρελάθηκε.

zime fila allí. Lejos calle la que porta, chomos mesa más claro. Στη σελίδα 18 σημειώνει «Ενοχή, ανοχή». Όρκος υπήρξε ποτέ απόδειξη αγάπης?

στην καρδιά ζωγραφισμένος ο Γκεβάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν

τριγυρνώ μοναχός αξεδίψαστος από το βαρδάρι ως το σύντριβαν. Και τριγυρνώ μοναχός αξεδίψαστος από το βαρδάρι ως το σύντριβαν.

χαριασμένα, τα ξύλα καίνε στις φωτιάς τη ράχη, από το χέρι που τα πόθεσε ένα-ένα, μια κίνηση η στάση του σαν άχη. Κι όπως κοιτάζω αργά τη φλόγα που φυτρώνει, σαν τον κισό τους κλόνους να κυκλώνει, κάτι στην όψη της ζωντάνεψε και μοιάζει με βλέμμα αγαπημένο που κοιτάζει.

Δέντρα που μαπλωμένα τα κλαδιά ποθήσαν, του ήλιου όλο το φως μα δεν το κλείσαν. Στο τζάκι τώρα καθώς είναι στιβαγμένα, γυρεύουν πάλι με το φως να γίνουν ένα. Στα αντάμωνα της λάμψης ξαναμένα και λόγια ακόμα που είναι φυλαγμένα. Μες στη στοργή της ζέστης ξεθαρεύουν, ξαναμιλούν σ' αυτούς που τα γυρεύουν.

φέρει, μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένας σαϊτός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με. Κράτησέ με.

Ola, onira ki rie. Τόσα πολλά που γέμισε η κάμαρα μου και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και μένα. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και μένα.

φωτιά των άστρων απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμου ανάσα μου,